και εκεί στο μαγελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματωνάγια.

0: Ραδιοφώνου Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σε αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
2: Ο Πέτρος Χατζικουλάδας αναζητεί την κόρη του Μαγδαληνή.
3: Δεν αλλάζει σταθμό να ακούσουμε και να ακούσουμε.
4: Άμα θέλει να ζήσει, να πα στην Λαμπέτα.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, τραγουδίστε μαζί μας.
1: Ράδιο Καστοριά, 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι, έφαγες.
2: Εγώ, αγάπη μου.
1: Σούζι, έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βάρεις το μαχιάσεις.
4: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
5: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

στις αγάπη σου τον παγωμένο δρόμο. Πλήστραω, πέφτω και χάνω ό,τι έχω, γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο. Και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια, ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια, αν μοιάσω λίγο με τον ήλιο θα γυρίσει.

Και τώρα φίλος μου έχει γίνει πια ο ήλιος. Τον καλοπιάνω να μου δώσει λίγη λάμψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει. Κι αν μ' άδεια χέρια φύγω εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας. Για τις αγάπη σου τα νόητα τέρτη πια. Κι έχω με σένα με την ίδια απορία. Πόσο αξίζει η αντόφια μας

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 061 100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61 229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467 061 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 029 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά. Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περί ανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM. Ράδιο Καστοριά 93FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπων, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά. Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
2: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
3: Παιδικά ρούχα, σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
2: Μπελίσιμο, όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
3: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο, ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
2: Μπελίσιμο, στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
3: Μπελίσιμο, παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή? Ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
4: Σούζι, έφαγες?
5: Εγώ, αγάπη μου.
4: Σούζι, έφαγες και άσε.
5: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
4: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια? Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
6: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.

0: Radio Καστοριά 93 FM.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.

0: Σον Τόπον. Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467061100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467-061-535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέρκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά. Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93FM.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.

0: Όποιον μεγάλος ουρανού του έρωτα, όποιον μικρό.
1: Όποιον μεγάλος του ουρανού του έρωτα, όποιον μικρό.
0: Τι κι αν οι άνθρωποι θα ρουν πως είσαι μόνο ένας θεός.
1: Τι κι αν οι άνθρωποι θα ρουν πως είσαι μόνο ένας θεός.
0: Η μοναξιά σου αστραπή κάνει τη νύχτα να σκιστεί.
1: Η μοναξιά σου αστραπή κάνει τη νύχτα να σκιστεί.
0: Τι κι αν οι άνθρωποι θα ρουν πως έχουν μόνο αυτή ψυχή.
1: Τι κι αν οι άνθρωποι θα ρουν πως έχουν μόνο.

0: στενά, στα έρημα, στα σκοτεινά.
1: Στα μονοπάτια τα στενά, στα έρημα, στα σκοτεινά.
0: Ρωτά τον άνεμο, ρωτά και την αγάπη του ζητά.
1: Ρωτά τον άνεμο, ρωτά και την αγάπη του ζητά.
0: Ο πιο μεγάλος ουρανού του έρωτα, ο πιο μικρό.
1: Ο πιο μεγάλος του ουρανού του έρωτα, ο πιο μικρό.
0: Ρίχνει το βλέμμα του στοιχεί και πια δεν είναι μοναχό.

Γιατί αγαπούμε τις γυναίκες, έχουν τα θηλυκά πράγμα που σαλεύει και το μουστερί γυρεύει. Μόλις αγγίζω με την άκρη το δαχτύλο μου, κάτι τρέχει από τα μαλλιά και με χτυπάει σαν ηλεκτρική εκένωση. Κάτι μέσα μου άγνωστο, μυστηριακό, ειδονικό, επιβλητικό και αλόκοτα αλκοολικό. Στο ξάφρισμα η θηλυκή γυναίκα ψάχνει το σηκωμένο φαλό σε γυμνά και υγρά μπούθια. Στο λαβύρθο της φαντασίας με σκοτεινές φαντασιώσεις γυρεύει μηχανογραφίες για το διαγούμι στιγμών ειδονικών και ελκυστικών. Οι οργασμοί φέρουν ευτυχίες στο μυαλό που θέλει και ξαναθέλει να ζει και να ξαναζεί τις μικρές στιγμές. Σαν οι οργασμοί φέρνουν με τις τσιριτσάντσουλες και το ασερικό στον οργασμό, η ευτυχία για δευτερόλεπτα φέρνει φουρτούνες ειδονής και πόνου που προκαλούν χαρά, που αν διαρκούσε περισσότερο θα ήταν ανυπόφορος πόνος και καμιά φορά ίσως και θανατηφόρος. Χάνεται ο χρόνος κι είναι στις στιγμούλες που τα ζωώδη έστικτα κυριαρχούν αδυσόπιτα φανερώντας τη μοναδικότητα του παιχνιδιού με τις φωτιές των κορμιών και των φαντασιώσεων. Και μετά την απόλυτη ευτυχία στον τρεμουλιασμένο ωκεανό των κορμιών έρχεται η γαλήνη και η γυναιμία γελώντας ειδονικά στις τελευταίες σταγόνες του υδρώντας τα πλεγμένα κορμιά. Σαν ηρεμιστικό για ύπνο βαθύ που χαρίζει ξεκούραση. Πάντα το θηλυκό μυαλό γεννά φωνάζοντας. Πάψτε να συλλογίζεστε σαν ανάπηροι πολέμου και ανακαλύψτε τα κορμιά σας.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, κρας, φάνκι και ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.

0: Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
1: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
2: Σούζι έφαγες.
3: Εγώ αγάπη μου.
2: Σούζι έφαγες και άσε.
3: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
2: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
4: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
5: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
5: Πάκο! Δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
8: Ράδιο Καστοριά 93FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό

0: κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Alumil και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Alumil του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
1: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον! Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ψησταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61-229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψουσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετόν αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Ράδιο Καστοριά 93

0: Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
3: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
6: Πάκο! Δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι, έφαγες.
2: Εγώ, αγάπη μου.
1: Σούζι, έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω η δόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
4: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησες το πατρικό σου, την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί, το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ, το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
3: Μπράβος.
4: Στη γοητευτική κοπέλα που είναι στον μπαρ, αυτό το έλεγε ο Γιάννης Κυριαζής. Συγγνώμη, Κώστα. Μας φέρετε κάνα ποτό εδώ, συναδέλφου.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές Πρίκας Μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή? Ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε, η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Καθαρότα τον ήλιο επρόμηνουσε τη αυγή.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που. Μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπικίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός

0: τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Si, señorita. Si, señor pizza.
2: Señor pizza.
3: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
2: Μέτρα.
3: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
6: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
7: Κάτσε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
2: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
9: Νύχτα θολή. Η κουβέντα

0: Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπων, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467061100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ψησταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467061535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467029747 και 6987880369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετόν αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα.

0: Δικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο. Ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
1: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
1: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάτσε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Είμαι επισκέπτης σε ένα κόσμο απροσκάλεστος, άπλιστος, περίεργος και αόρατος συνάμα. Μια περιουσία από όνειρα, μια βυσσός παλιά ιστορία. Ήρθα με τα δώρα μου αντάμα. Σ' ένα λιβάδι ασπράλογα τη χέτη του στηνάζουν. Κοίτα και πες μου αν έχεις δει ποτέ σου κάτι ομορφότερο από αυτό. Σ' ένα ρεφρέν των τραγουδιών μου θα τα κλείσω και σκαλπάζουν πριν κάποιοι τα προλάβουνε, γιατί σκοτώνουν τα λόγα μωρό μου όταν γεράσουν.

σου λέω να θυμάσαι τα παιχνίδια σου. Τα παιδικά τραγούδια, τις εικόνες, το αρώμα τους. Το άσπρο φόρεμα που κέντησε η μάνα σου. Και τα χεράκια σου στα χέρια του

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τσιντή!
2: Θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτήν. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή, και είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμό αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.
1: Tu ne trouveras pas de nouveaux pays. Tu ne trouveras pas de nouveaux rivages. La ville te suivra. Tu traîneras dans les mêmes quartiers. Tes cheveux blanchiront dans les mêmes maisons. Où que tu ailles, tu débarqueras dans cette même ville. N'espère pas. Il n'existe pour toi ni bateau, ni route qui puisse te mener ailleurs. Comme tu as gâché ta vie dans ce petit coin de terre.
2: Soli.
1: Dans le monde entier.
2: Τη γη.
1: Tu l'as gâché.
2: Τη χάλασες.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές Πρίκας Μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
4: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

έπεσα πάλι χαμηλά. Ένας καθρέφτης με κοίτα, μα δεν με ξέρει.

σ' αυτής της θάλασσας τις σκοτεινές κοιλάδες, εκεί που στάξαμε θυσίες ειδονής, έρημο μέρος δεν υπάρχει πια κανείς. Κι όλο το έπος το νερό των δυο αράδες, εσύ ψηλά που ψάχνεις τη στεριά, χτύπα τα χέρια σου να ανάψουνε τα αστέρια. Γέρνει η θάλασσα και μας τραβούν

σκεπάσαν τάλογα, η θάλασσα εκοιμήθη. Αργά στον κόρφο της το πλοίο μας γλιστρά. Κύκλους θα κάνουμε τυφλή περιπολία σε αυτή τη θάλασσα που δεν έχει στεριά.

φοιτητικό δωμάτιο με θέαστον ακάλυπτο. Ο Καβαδίας και ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

μπουκάλια μπύρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: στο θείο, εις το είπανε κι αστείο.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Κάτι κάπως γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου τα ράπη κάπως γελούν.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Radio Καστοριά 93 FM. Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
1: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
1: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
1: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
2: Πακό, πεινάω.
3: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
2: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
3: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
4: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
5: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
6: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.